0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: και άλλο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Γιατί είχε χρόνια στην ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: για μάνα μην μου ξαναπεί.
1: Γιατί είχα μάνα και έχασα

από τη μια βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή μου μοίρα.

0: ηλεκτρική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μα όσο ζω στον κόσμο, η

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Στα βράχια της πυρά,
2: από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μάμα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: θα κλαίω.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.